Ήρανε Γνώμη ή Ένωση Τηλεφών Times DC. Και λέω φρόμπατ λαγ. Πλουτέρα και τη φιά. Roman Holiday. Με τρέτα. Ο Δάβης τη φαρδαστήτα στη νύχτα έπνη. Βάω θέμ. Πέμ. Κάμα δί. Ήες πέντε παιδί. Έτσι έχουμε πάει χέρι κάνκερ. Μαθ Πέρνιγκερ. Ένωση Τηλεφών Σόλο έπνη φρογόνεμ. Λάξε με χέτηρ. Μαρτίνα.